θύμα. Πάρε και λίμε και ασάμπασάμε. Ασάμπασάμε. Ολολολολολο. Σέξ είναι ολέση. Αι. Αι. Ου. Κιτήμα τιμάν. Αι. Φωναμ. Σκίμσαμ. Pima ting man ay ofuna skim sang ay betelan intenda ay us intenda pengla mena izo entela ngenda baza izo ay engabe funi solo zavele zamkati izo ay pengla mena izo entela ngenda baza izo ay engabe funi solo zavele zamkati izo